0: αυτό που παριστάνω είναι το να είμαι ο DJ The Boy και να εκπροσωπώ την Ελλάδα. Είμαι από την Αθήνα και ένα big yo στο DMC.
1: And now from Greece, The Boy.
2: To whom it may concern, this goes out to anybody who's doing the bullshit straight up.